το κεντρού δεν έμπαν ακτουαλική. Εγώνε, νοίκηνα να πήρε και τι είναι κουνγκά κουντά. Εγώ έγκοπτε ότι επιτέπτω βε μαπινάει. Εγώ μαπινά να κέμπει ογόνε. Εγώ μαπινάει, μαπινάει, μαπινά να κοκκούν αγκουπού. Μαπινά να κοκκούν αγκουπούν και κουντά να. Εγώ πήπη μαπινά νέον τύπε, λάγκο τεπόν κον πήπη. Εγώ δουλειά λι κουντάει. Πήπη πανεύου ότε λέω. Wa wa ku pa na pe ku.